Καπίσω σύγκολιο να και ολογύρα ρογή του απειρακιού εν τέι πάτε κουνά σα είναι σουλάκι μπάντα έντσαν κάκε ολένιν γονικά γυρα να και αεροκή να είτε όμον καρύμπου τέτο αν κάουλελε εμάγεν εφέμ τε κουνά σα εν τέι πά κάκου ελελόλη γυρα να είτε όμον απήκα του ράμα τα ρε μάρια μαριτζενέμπο να ντόλτσα να και ηλκυλικού απάσι ενέλλορ κυλικουάι εκεί γινάν είναι ο λυκελικό είναι Σέντζα Πάτρικ το όλτα μάτε γρα να είτε ο μόν πόκεν Τζέμς Ιαμίτο εγιουάκι να και μουρουά πόκεν αμασούρου εν τέιπα σίδαϊ ρες αν είναι Αλφασόν εγιο είτε ο μόν κυγιά να μσάφι τε εγώ αν γιωρέτε νέμπο λαβλι ουάν Αλφασόν ο Σινκά Γιώσεφ Παρσάιο ρι να και σύν είναι και γρή για μαρίτε νέμπο κυγιά να μσάφι ο Ακαπούς γρή το μόν τέκου αν γιωρέει κατάμο ρες αν τέρεμπο Αλφασόν τέκου Nelor kilikuwa ile Godwin Les irinkwiria nito Juliana Jona etisininye ejiro kuna mrembo natafuta anaitwa Shannon Kesene mwenye tulikuwa na yeye shule aba yaba 2019 so anitafute pia Nelole nchuraite kwa etikapu nito mwen kijana msafi kata moresi ya tenembo Alpha Sontewa Elijah Nkuru mwa ejiro pamoja hadi tamati mwena Arsenali te Kilgoris Jeremy Gibson Koin Roman Pokin Joseph Par, Josephat Pareso te Dallas Egri Romoma Maletipat Mama Seleto Olmari Mujlole Monka Joseph Koinari Ikayo eti Uma University e Roman Mamenya Toltanki mpapale nye Olemun te tenembo Sima Maseleto Eric Nyororit good evening eti Nairobi Adolta John Mokoi ako in tekajado Levis Legishon eti kapunito mwono lenchurai Alphason tenebo Rolex njurai Edwin Kikwai eti sininye Olopi Teshankui Daniel Nabala Tolchoroi olenchurai Rolex eti kapune Adolta sininye ekeji ntukusoi Peterson tololu lunga naro kwa Joshua Olekwila eti nake ninye enoretet nyama Loruth Outer Oldumaroi Frederick Soinkei gira nage sininye eti mandera ito mwampapa lenye Lovely Sisters tenebo Jaden Adolta Chosen Solio Shinini Erisi Nyerike Konyoki Negri Romon Pokin Simon Toko Iwan Etiolo Roito Nkwiriel Moses Temoita Unare Bololempeya at Osogo ni Lol Tumaroi Adolta si Nash K.E. At Lempongi Ti Roman Pogen Emos Tobigom Tenai Rabala Ankobisai Kureko Eti ilo ngosua Negrana ito Mon Lovely Mama Abro Tenebo sinye mpapa lenye Unare Bol Dominic At Osubuko Irobi Ako in Peter Totu Eti Inkurman Emos Kotiko Tolpusi Moru Ito Roman Jacob Tagam Maria Kotiko To Brazil Rianto Alex Oibo Eti Shangoi Nele Honare Bol Moses Legishon To Meshugi adolto lesiko na pasaman etisha nkoi egrana ito mwan po wakina joki karibuni teatua nkau lele mayan akakua lelo na hake lipi kirasini nyeye atuera matare into mono tere gol kilikuwai toshwe simu atepika atuera matare mairi ya maritenebo.

0: Μάγεν FM, εν κυδεχένει, νυν νυν νυν ρόσα η τίγδα μόμουανα. Ρόγκολο μην άπιχανα, εύκη.
1: Μάγεν.
0: Νυν να ρίγητο, νέσου γιουκουλιέ. Νέσου γιουκουλιέ. Ασιαμό, γεπέ αγασουλά. Ιν νυν νυν μάγεν. Τόρι σερ πόγεν.
1: Μάγεν FM, υπναμπό, ομπό ειν τίν άπιχανα, εωαλάν ολοσό.
2: Ano lang mag-erika kaya nandun na si Rirani.